Ο Μάρκ Ρόνσον παίρνει το κλασικό Ανκόρα, Ανκόρα, Ανκόρα. Ήταν Δεκέμβρης του 23 που μπήκε στη ζωή μας αυτή η έκδοση της Μίνα. Και το είχε φέρει στη ζωή μας μία μήνα. Καλημέρα στη Μίνα Κολιού. Εγώ τα credits τα δίνω. Καλημέρα Ευάγγελη, καλημέρα Πτήσιμο. Όπως λέει το τραγούδι, πήρα κόκκινα γυαλιά. Κανόνισα. Θα το πάμε στα άκρα. Τραγουδάρα που ίσως δεν ξέρουν πολύ, Μορτσίμπα, The Sea.

το βλέπω και στις καρδούλες που το έχετε χαρίσει ότι δεν είναι και από τα αγαπημένα των ακροατών. Μάλλον επειδή δεν το έχουμε ακούσει και ποτέ. Στα 90's είμαστε, ακούγαμε πολύ Μορτσίμπα τότε. The Sea. Γιατί θέλουμε το καλοκαίρι να τραβήξει λίγο ακόμη. Την υγρασία δεν θέλω εγώ. Επειδή έχω παρεξηγηθεί. Το καλοκαίρι το θέλω και το πολύ θέλω. Με την υγρασία έχω λίγο προβληματάκι. Όχι καλέ μέση και τέτοια. Εκνευρίζομαι. Είναι αυτά τα κενά μεταξύ δύο air condition που πρέπει να φύγεις από τον χώρο. Το κλιματιζόμενο πας έναν άλλο. Αυτό το ενδιάμεσο είναι που το θέλω. Αρφήνουμε το Σμορτσίμπα. Λέμε μια μεγάλη καλημέρα στη Δήμητρα που μας έστειλε μήνυμα από τα Γιάννενα. Τι καλά. Καλημέρα Δήμητρα. Λοιπόν, πάμε σε δύο Ιταλογερμανούς. Τζακ Σαβορέτη και κάτι ολοκένουργιο.

Jack Savoretti. Love is on the line με καταγωγή Ιταλική και Γερμανική, όπως η επόμενη καλλιτέχνητα που θα γνωρίσουμε σήμερα. Το όνομά της Λούκα Βάστα. Το ανακάλυψα χθες και μου κόλλησε τσίχλα στο μυαλό, παιδιά, ξύπνησα και τραγουδούσα. Ναβίγκο.

τραγουδάρα, η Λούκα Βάστα από τη Σικελία, Σάντα Μαρία, Ναύγο. Είναι Άλτα Μαρία. Και εδώ που φτάσαμε, ένας Νταμιάνο χρειάζεται. Next Summer.

ο Νταμιάνο Ντάβιντ, τον Maneskin, Next Summer. Μπράβο Μιχάλη, μπράβο. Φοβερή επιλογή και πώς ταιριάζει τώρα και πόσο καιρό έχουμε να τα ακούσουμε. Η Δανάη Νίλσεν. Ελλάδα βρισκόμαστε. Αλλά τον Νίλσεν φανερώνει και την καταγωγή της.

ένα από τα τραγούδια της καραντίνας το 21. Η Δανάη Νέλσον, Ελληνοδανή, από τον Νέλσον, από το σόι αυτό. Who are they? Υβριδικό τραγούδι, λατρεμένο. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα. Φυσικά τα μηνύματα στο 9 και 19 ακριβώς την ώρα, σε τάκι. Καλημέρα στο Γιάννη Πάνο, καλημέρα Αμβροκιώδες μου. Καλημέρα Λίνα την Ιφίλιο. Το χοντρένεις. Για να δω κιόλας, έρχομαι. Κάτι την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Αυτοί από εκεί ακούν επανάληψη συνήθως. Έχουμε από την Wichita, Kansas. Έχουμε ένα Helsinki. Για να σας βάλω μια φωτογραφία. Τους ακροατές αυτή τη στιγμή.

DJ Παντελής και προσέξτε. Νικ Σάλι, το κλαρίνο είναι από τον Νικ Σάλι που είναι ο γιος του Βασίλη Σαλέα. Όλα σε θυμίζουν. Ο γιος του Σαλέα που συνεχίζει την παράδοση δεν πάτησε πάνω στο επίθετο, το έκανε Νικ Σάλι. Και DJ Παντελής πάντα εξαιρετικός. Καλημέρα Χριστίνα. Καλημέρα λέει, καλή και γλυκιά Πέμπτη. Καλημέρα Στεφανία. Η Άρτεκ Πέμπτη, ο πλανήτης ακούει. Κλεμμένο από πού. Μας άρεσε αυτό. Καλημέρα Τζίνα. Tinder Sticks. Sleeping Shoes.

που ήταν κρυμμένο αυτό τόσα χρόνια. Tinder Sticks, Sleeping Shoes. Wow, δεν το κατάλαβα. Έχουμε πει στο τελευταίο μισάωρο. Πήγαμε με τη μουσική, πήγαμε με το κύμα. Να στείλω μια καλημέρα στο Βαγγέλη Ρίζο, που επέστρεψε και αυτός στα απογευματινά των Βρακέ FM και έδωσε νόημα. Πραγματικό. Morgan Wallen, Love Somebody.

Morgan Wallen, Love Somebody. Το ριζίτικο, ναι, σωστά. Καλημέρα στο επικεφέ, καλημέρα Λαμπρινέ. 20 λεπτά ακόμα. Και νομίζω ότι δεν έχω ούτε επόμενο τραγούδι.

Τζορτζ Μαυρίδης. Να διασκευάζει υπέροχα. Love is blue. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπιν. Καλημέρα στο e-shop. e-shop.gr. Μπράβο που το τολμήσατε. Εδώ, σε εμάς. Στην πηγή της μουσικής. Το Εδιμβούργο προτείνει Endless Odyssey. Θα κάνω αντιπρόταση εγώ. Βαλτσεφα vibe. No reward. Wait.

Το τσιμπήσαμε πριν μερικούς μήνες. Λατρεμένο. Βέλτσεβα Vibe, No Reward. Ναι, Έλληνα, έχει ένα θλοϊό σήμερα, ενηλικιώνεται. Να μην έχω και ποινικές ευθύνες. Από το Robin, R.E.M. It's the end of the world as we know it. Ναι, αλλά πριν, επειδή έχουμε και το Βέλγιο μέσα, Endless Odyssey, George Perrin.

Ian Icon και George Perrin, Endless Odyssey. Μια ώρα πίσω είναι και για το Ρόμπιν και τη Λευκάδα. Πόσα χρόνια έχουμε το ακούσουμε αυτό? Από ποτέ. It's the end of the world as we know it. E.R.E.M. Λείπουν, μας λείπουν.

Suicide Blonde. Και έχετε και ένα δίκιο. Είναι ξέρεις. Ήταν ένα υπέροχο πρωινό προπαρασκευή στον Αβρακέ FM. Από τις εκπομπές που θα κρατήσω στο αρχείο μου. Λόγω της έναρξης. Μπορεί να έχω κρατήσει και την περσινή της ίδιας μέρας. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Suicide Blonde. Στον Αβρακέ FM και το 919.gr. Πολλά πολλά φιλιά. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 8.

0: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
2: Για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της pop.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
3: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4744 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM.
7: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
2: Καλύτερα για το ξεκίνημα.

υπερβολικά καλό ξεκίνημα. Και νομίζω ότι και το αξίζουμε, και εγώ και εσείς και ο Βρακέφεμ, και αυτό το δροσερό πρωινό Παρασκευής. Μόλις ξεκινήσαμε τη νέα σεζόν και είναι η πρώτη Παρασκευή. Καλημέρα Άρτα, και καλημέρα από την Άρτα, τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη και τον Αμβρακή FM. Ελπίζω να έχετε έτοιμο καφέ και να έχετε την ηρεμία σας, είτε στη δουλειά, είτε στο σπίτι, είτε να είσαι στο αυτοκίνητο, που το ραδιόφωνο ζει στο αυτοκίνητο, μεγαλουργεί στο αυτοκίνητο την ώρα που οδηγείς. Πάμε να φτιάξουμε ένα υπέροχο πρωινό Παρασκευής. Όταν ξεκινάς με Aretha Franklin, I say a little prayer for you. Δεν θέλω να μου χαζεύετε σήμερα. Θέλω να συμμετέχετε, θέλω να φτιάξουμε μαζί αυτό το δύο ώρο μουσικά. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλε, ξημερώματα ο κίτρινος στόλος είναι στο δρόμο. Καλημέρα στην εξωτική Ελέους Άρτας που είναι εδώ με πολύ κέφι, καλημέρα Όλγα. Καλημέρα στην Πρέβεζα Άννα. Μούνταν σε εκείνη την ώρα. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Μια ευχή θέλει, λέει, να πει και να ακουστεί παντού. Μπαμπά μου, καλημέρα, περαστικά. Περαστικά, μπαμπά της Αγγελικής.

Η Sally Safer, Iron Man. Φοβερό instrumental. Νομίζεις ότι είναι από κάποια ταινία που έχεις δει κάτι σε στυλ Kill Bill? Μπορεί να μην πειράζει για το εξώφυλλο. Καλά ξεκινάμε. Επιστροφή στην αθωότητα. Η Enigma από τις αρχές των 90's.

Οπότε είπαμε την πρώτη καλημέρα τη Δευτέρα και ξεκινούσαμε τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Οπότε λέμε Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Έτσι κυλάει πάντα. Τα πρωινά μας, τα ραδιοφωνικά πρωινά μας είναι ένα ταξίδι που δεν το καταλαβαίνεις. Σε πάει μουσική, σε πάει με το κύμα. Και αυτή είναι η μαγεία δηλαδή. Να παίρνω τον μυαλό σας μακριά. Με μουσικές που δεν θα ακούσεις εύκολα σήμερα. Ήταν Enigma, Return to Innocence. Και είναι η Serial πάλι από τα 90's. Με έναν αναπάντεχο ελληνικό στίχο μέσα. Αυτό το τραγούδι νομίζω πέρασε στα ζήτητα. Σαφώς υποτιμημένο.

σεριάλ. Όταν ακόμη είχαν ξενόγλωσσο στίχο, μετά ήταν λίγο τυριντάχτα, εδώ ήταν ένα ευρυδικό αναμίξ. Tears in my eyes. Λέγαμε για υποτιμημένα τραγούδια και νομίζω ότι πρέπει να το βάλουμε στην ίδια κατηγορία με Star Scarlet. Independent Love Song. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στο Πικεφέ. Με ξάφνιζες τόσο νωρίς. Το ερωτικό μονοπλιό παρόν. That's the spirit. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα Εμφυλοχέα.

Scarlett, Independent Love Song. Είμαστε στο 94 και θα πάμε ακριβώς μια δεκαετία πριν. Να βρούμε ένα βινίλιο, ένα maxi single. Στο επόμενο μας πρόλαβαν η Blue Camera και το Golden War. Θέλω να ακούσω ένα τραγούδι μετά. Έπαιζα χθες το βράδυ στον Αυρακέφα και το ξέθαψα. Θα ακούσετε την μπαλάντα με τα πιο δυνατά drums που έχουν υπάρξει. Golden War όμως. Blue Camera. Έλα να ξυπνάμε σιγά σιγά. Χωρίς καφέ μου είστε.

Είναι από τα τραγούδια που δεν μάθαμε ποτέ ποιοι ήταν, πώς ήταν. Ένα ξεχασμένο βινίλιο, όπως και το επόμενο, ήταν η Blue Camera Golden War. Ακούστε τώρα μπαλάτα. Μόνο οι βαθιά βρακιώτες το έχουν ακούσει αυτό. Και όσοι άκουγαν πειρατικό ραδιόφωνο, την αφεντιά μου στα 80's. My tie. Am I losing you forever? Πολύ δικό μου.

αυτή λοιπόν η άγνωστη αλλά πολύ αγαπημένη μου μπαλάντα, η Mai Tai, ξανά από το 84, λετρεμένο εξώφυλλο, Am I Losing You Forever. Καλημέρα στο δικό μας Γιάννη Πάνο. Θα τον έχουμε απόψε το βράδυ. Απ' έξω θα έχει τη συναυλία του Κουκουέ και μέσα θα έχει νύχτες φτιαγμένες από μέταλλο. Contrast. Καλημέρα Στεφανία. Φυσικά γράφει και η Άρτη έχει ξυπνήσει με την καλύτερη διάθεση. Τέτοια να ακούω. Συγγνώμη, παραγγελιά Prefab Sprout Electric Guitars. Αυτό δεν περίμενα να το γνωρίζετε καν, όχι να το παραγγείλετε. Τι έχω διδάξει.

και αυτό το βάζω στην κατηγορία με τα άγνωστα. Κάτι μας έπιασε σήμερα. Ένα σερί πολύ όμορφων τραγουδιών, όχι πολύ γνωστών, γιατί δεν είναι από τα τραγουδιά που θα βρεις σε μια συλλογή. Μπορεί να σε πετάξει ένα Spotify όμως σε μια άκυρη στιγμή. Όπως αν βρακιά μπορεί να σου πετάξει ένα prefab sprout electric guitars. Respect Στεφανία, respect. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθρεν. Μια όμορφη παρέα στημένη γύρω από ένα ραδιόφωνο.

Prefab Sprout, electric guitars. We were songbirds, we were Greek gods. Τι στίχος κι αυτός. Καλημέρα στη Σκωτία. Καλημέρα Μάικλ. Και στην όμορφη οικογένεια. Και στα δίδυμα. Αξέχαστο άλμπουμ, αξέχαστο τραγούδι. Το σοκ της πρώτης φοράς όταν το είχα ακούσει.

Katie Lang. Constant Craving και αμέσως μετά Μισάτε λέει. Αξέχαστο. Καλημέρα Βούλα, Friday morning. Και επιστροφή στην Αθήνα. Κάθιν τώρα είδα τις φωτογραφίες στο artini.gr. Βρήκε λέει το παλιό ατάρι στη σοφίτη του εξοχικού. Το κλασικό ατάρι. Απίστευτο. Και κασέτες κάτρις με παιχνίδια. Καλή, αποκλείται να δουλεύει αυτό. Ειδικά μου το έχει 40 χρόνια. Off. Mia fantasia, devi farmi un cappello da gestire. Καταπληκτικό με τα joystick. Όλα. Lasciarmi da solo in giro. Συγκινήθηκα τώρα. Raccogliermi ancora. Άλλη εποχή. Πολύ μακρινή. Devi vincere il tempo. Pino D'Anzio, Notte d'amore.

Pino Danzio, Note d'amore. Μπορώ εγώ να συστήσω τον Ιταλό. Για να πάμε στην παραγγελία του Μάικλ, θα κάνουμε μια μικρή παράκαμψη ιδιαίτερη.

σαφώς ένα από τα πιο όμορφα ήρεμα τραγούδια. Fairground Attraction, It's Got To Be Perfect. Πόσο perfect? Perfect 10. Δεν είναι Priestley, είναι Beautiful South. Αλλά εσείς πείτε ότι είναι Elvis Presley. Καταπληκτική εξομοίωση.

This is a perfect 10. Απρόσμενα καλά τραγούδια, καλό τραγούδι από Beautiful South. Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με μια άλλη τραγουδάρα. Και αυτό στην κατηγορία με τα όχι τόσο γνωστά. Τι τίτλος όμως, Safe in These Arms. Και υπέροχη φωνούλα του Jimmy Somerville.

0: Η περίεργη στιγμή που ανακαλύπτεις μέσα σου ότι τα 90's δεν είναι πριν μερικά χρόνια. Τα 90's είναι 30 χρόνια πριν. Και αυτό είναι 31 χρόνια πριν. Είναι τόσο μακριά που ξεπλήθηκαν σφάλματα, αμαρτίες και τραγούδια που ίσως να είχαμε κάψει. Jimmy Somerville, Safe in These Arms. Πάρτε υπογλώσιο, γιατί η επιστροφή θα είναι συνταρακτική.
1: Αμβρακία FM.
2: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
0: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
1: Αμβρακία FM.
4: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
0: Πήραμε υπογλώσιο. Ειδικά εσείς με την πίεση. Συνταρακτική εισαγωγή για τη δεύτερη ώρα.

Αυτό τώρα δεν ξέρω αν ήταν φτιάγμενο για τρολ. Πάντως ήταν μοναδικό. Η Ειρήνη Καραγιάννη, Στανής, σε κοκκάνιστο. Από το Illustration, την ταινία. Να είμαστε πάλι εδώ δεύτερη ώρα. Ως τώρα τσούλησε πάρα πολύ καλά. Με πολλά άγνωστα παύλα υποτιμημένα τραγούδια. Mark Morris, Self Control. In the

Δεν νομίζω ποτέ να βαρεθήκαμε την έκδοση της Λαουρά Μπράνιγκαν. Εγώ προσωπικά λάτρευα το αυθεντικό, το ιταλικό από Ραφ. Αλλά ήρθε η έκδοση του Μαρκ Μωρίς. Το είχε παίξει πρώτη φορά ο Βαγγέλης Ρίζος. Σοκ. Self-control. Δεύτερη ώρα στον Βρακέ FM και το 919.gr. Για κοντά και μακριά. Στο στούντιο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Να κλείσει την πρώτη εβδομάδα της πρώτης σεζόν. Να κλείσει την εβδομάδα της πρώτης σεζόν, ναι. Οκ, το έσωσα. Συγκινήθηκα από ένα μήνυμα που λάβαμε. Ριόλα ή Ραϊόλα, δεν ξέρω πώς το διαβάσω. Είναι και γκρίκλεις όλο. Συγχαρητήρια για τις μουσικές σας επιλογές και την εκπομπή. Αλλά σταμάτα. Υπέροχα μηνύματα. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Έκο και Στέφανα. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα στο κέντρο της πόλης μας, Retail Systems. Απίστευτο γράφει, δεν είχα ακούσει το «Σε έχω κάνει Θεό». Άλλη μια φορά το βάλαμε. Μέσα καλοκαιριού. Και είχαμε μια συζήτηση τώρα. Μου φαίνεται απίστευτο πριν 4 χρόνια που ήθελα να κλείσουν αυτό το ραδιόφωνο. Τι έχουμε ζήσει. Ένα πάθος να το κλείσουν. Τι τριήμερο ήταν εκείνο. Τι τριήμερο. Μέχρι να βγει ο λευκός καπνός. Τι μάχη ήταν εκείνη. Και δεν πίστευε κανείς ότι θα τα καταφέρουμε. Ten Sharp. Πάμε στην αυλία. You.

Sharp. Στις αρχές των 90's, αυτό είναι το Live to You. Γενικά ακούμε κάποια live από κάποιες χώρες και λες, κοιμόταν ο κόσμος, παλαμάκια εδώ. Εμείς εδώ θα ξεφεύγαμε. Με ένα μισκούμπριο λέει, καλά δεν είμαστε. Α, μάλλον δεν παρακολουθείτε συχνά αυτή την εκπομπή. Χάνετε επεισόδια. Δεν ακούσαμε Ζωσή Μποζού πριν δύο μέρες στο κλείσιμο. Όχι πως είναι ποτέ αρκετά τα ημισκούμπρια. Θα δούμε, πάμε σε άλλους δρόμους τώρα. Απ' τα χαμένα παύλα υποτιμημένα. Fair Control. Το γνωστό beat, τον Alphaville, του χάρτη διπλωμένου. Symphony of Love.

Fire Control, It's the Symphony of Love. Τώρα πήγαινε και ένα Lost in the Night, αλλά δεν θέλω να πάμε έτσι. Σκέφτηκα κάτι καλύτερο, κάτι από τα μπαούλα. Ρίτσι Χάβενς, εδώ πρέπει να δυναμώσετε. Εδώ ο ήχος είναι νοσταλγικός, είναι δυνατός. Ρίτσι Χάβενς, Going Back to My Roots. Για μας του 1969 είναι δική μας κλασική μουσική.

Τι τραγούδι είναι αυτό, τι ήχος είναι αυτός. Ρίτσι Χάβανς, Going Back to My Roots. Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα στους μουσικούς συνοδοιπόρους. Α, γιορτάζει η κόρη της Ερμιόνη σήμερα. Χρόνια πολλά Ερμιόνη, να τη χαίρεσαι Χριστίνα. Να καλωσορίσουμε την νέα μας φίλη στο 919.gr. Ριόλα τελικά προφέρεται. Το διάβασα Ριόλα εγώ, Ριόλα. Καλώς ήρθες Ριόλα, με καταγωγή από Γεωργία και Ελλάδα. Wow. There's a change of pace of fantasy and taste. Αυτές τις μέρες με έχουν φάει ότι με το νέο look μοιάζω στον Billy Idol. Θα ήθελα, αλλά θα ήθελα. Oh, yeah. Αυτός είναι θεός. Είναι και 65 όμως. Oh, yeah.

Μια τραγουδάρα που δυστυχώς δεν ακούμε κάθε μέρα. Δυστυχώς. Billy Idol, Flash for Fantasy. Θα μου θυμίζει πάντα την Amiga. Εκείνη την κομπιτεράρα. Το είχαμε σε δισκέτα. Φόρτωνε μια ολόκληρη δισκέτα για να παίξει το Flash for Fantasy. Και όταν το άκουγες λες αλήθεια τώρα. Απ' τα μπλιπ μπλιπ να περάσουμε σε τραγουδάρα. Καλημέρα Πτήσιμο, καλημέρα Ευάγγελε. Καλημέρα Ιωάννα, όπου κι αν είσαι. Θα ήταν καλύτερα να το ακούς στο δρόμο. Οι Stones, you know I'm no good. Τώρα μιλάμε για απογείωση.

Να είσαι στο καλοκαίρι του 2026. Να πηγαίνεις βόλτα με ακουστικά και Spotify και ξαφνικά να πετάγεται αυτός ο ήχος. Βγάζω το κινητό και κοιτάζω την οθόνη και λέω αυτό πρέπει να είναι Rolling Stones. Αλλά γιατί? 20 φορές το repeat το ίδιο απόγευμα. You know I'm no good, the Rolling Stones. Ο Mick Jagger στα 80 φεύγα. Με διασκευάζει με πολύ σεβασμό και κάνοντας το δικό του τη μεγάλη Amy Winehouse. Κάποιοι εύσημοι φύγαν νωρίς, βιάστηκαν. Κάποιοι κρατήθηκαν και πλέκαν ότι αυτοί δοκίμασαν τα πάντα. Τα πάντα. Και όμως είναι ακόμη εδώ και αυτό το καλοκαίρι. Johnny B και Johnny and Mary στη σειρά.

αυτό να ονομάζει το συγκρότημά σου Hooters. Johnny B ήμουν ανάμεσα από Johnny B και Johnny and Mary. Γιατί όχι και τα δύο. Μιχάλη, αν ήταν να ακούσουμε το λιωμένο παγωτό, θα το θυμόσασταν τον Αύγουστο. Τώρα το «Σαν να μην πέρασε μια μέρα» είναι το τραγούδι που σε τόσα πάρτι που έχω παίξει μουσική. Το θυμάμαι εκείνη την ώρα και λέω «Μα πάλι δεν το έφερα, πάλι δεν το έχω μαζί μου». Αλλά μου αρέσει η ιδέα από Echo για την Ρένα Τζελεντάνο. Το πάμε και εκεί.

Robert Palmer. Από τις αρχές των 80's, Johnny and Mary. Το έχουν διασκευάσει υπέροχα η Placebo. Ωραία επιλογή, έκο και αλλάζουμε το σενάριο. Και ήθελα να πάω σε Βάγιο Κοντίος κάποια στιγμή. Οπότε ωραίο πέρασμα. Un bimbo sul leone, Adriano Celentano.

0: di pensare che le bestie.
1: Καταπληκτική επιλογή, μπράβο, Echo. Συμφωνική φωλή με Κάθριν. Και έτσι μόνος περιμένω στη γωνία κάθε βράδυ στο σκοτάδι. Αντίνα Τσελεντάνο, ουν μπίμπος ουρλών. Και πας Τσελεντάνο, θυμάσαι τα ελληνικά εκείνες τις εποχές. Και ξαφνικά σε χτυπάει στον εγκέφαλο και λες θε. Θέλω να ακούσω ή τον Ισφίνο ή Λάκη Τζορντανέλη. Κλείστε το στόμα.

Και εκεί που μου ζητούν Λάκη Τζορντανέλη, το κορίτσι του φίλου μου, εγώ είχα βάλει ήδη Μαρία Μανταλένα. Let's twist again, like we did last summer.

δεν ξέρω πώς φτάσαμε ως εδώ. Καλημέρα Γιάννη, ένα μήνυμα που λέει Σταυροβελονιά. Δεν είναι ο Γιάννης πάνω, Σταυροβελονιά. Στο κεντά σήμερα δηλαδή. Ο Αντριάνο Τσελεντάνο φταίει. Δεν έχω αυτοκίνητο, αλλά βρήκα οδηγό και αυτό είναι μια καλή αρχή. Beatles 65.

Να μην είχαμε Beatles σήμερα, έτσι όπως πήγε η μέρα. Αλλά και σενάριο ξανά. Αυτό το βάζεις και στην κατηγορία αυτή με τα oldies. Αλλά εδώ είμαστε το 76, στην Αγγλία που κέρδισε Eurovision.

Brothers of Men, Save Your Kisses For Me, Eurovision 1976. Πολύ υπόγλωση θα πάρουμε σήμερα. Αυτή η εκπομπή αποθηκεύεται άμεσα.

Βίκυ Λέανδρος ήταν αυτή. Εκπληξούλα, κακομαθημένο παιδί. Και μια παραγγελιά που είχα από πάρα πολύ ώρα, γι' αυτό και το φέραμε σε λίγο. Happy τη μέρα. Βάγε κοντίος. Έτσι με αυτό το χαμόγελο να φύγετε. Νίνα να να. Ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Που είναι δηλαδή ακόμα. Απλά δεν θα είναι μαζί σας. Θα σας κάνει παρά το jazz, λέει, που είναι καλύτερο. Καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.
7: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
0: Αμβρακία FM.

0: Επ, νέος, παρουσιά σου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στην Καλλιόπη, θα ξαναβγεί στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ. Σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας. Αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
0: Αμβρακία FM.
6: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: FM. Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

να το λησμίσει. Χίλια ονόματα γρικό. Κόρη μνήμη, Αφροδίτη, μα να λάβει εξωτικό. Μου φορτώσανε το κρίμα για να λάβουνε χρησμό. Να είμαι εγώ το φιλοθύμα, να σε εσύ το ισχυρό.

Passion.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Ανδρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Ναυλακή FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ρίζο.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτό σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
8: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
8: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
8: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
8: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
8: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM. Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
2: Το Μουτζόγλου Σουζ.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
2: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
2: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
2: Το Μουτζόγλου Σουζ
0: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

Hubert CSN.

0: Αρκεία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτίσιμο, ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως, από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
7: Εδώ είμαστε Παρασκευή βράδυ. Ήρθε ξανά η Παρασκευή και ήρθαν οι νύχτες και μένες από μέταλλο. Είναι ο Γιάννης πάνω στο μικρόφωνο από την πόλη της Άρτας και τον αγαπημένο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει σε όλο το διάστημα. Αμβρακή FM, 919.gr, ιντερνετικά, μπαίνετε, ξέρετε, εσείς κάνετε το πρόγραμμά σας. Είχα πει ότι θα κρατήσω τραγουδάκια τα οποία τα χρωστάω και σήμερα χρωστάω τραγουδάκι στην Αγγελική μας, γι' αυτό ξεκινάμε την Αγγελική, με την επιλογή Rory Gallagher και Moonchild. Πάμε να περάσουμε όμορφα. Να πω καλησπέρα και στην Κατερίνα και περαστικά, παιδί μου. Εδώ είμαστε εμείς, θα σε γιατρέψουμε, θα γίνεις αμέσως καλά. Καλησπέρα Evelyn, καλησπέρα Alex Pipizet που βιάζεσαι κιόλας. Hi Jan, hi Hitler, hi Alex. Έτσι, πάμε να περάσουμε όμορφα.

Να πω καλησπέρες. Καλησπέρα στο Μιτσάρα, καλησπέρα στο Λίβερπουλ, καλησπέρα Εύελιν, καλησπέρα εκεί στο Μεγανίσι, το Πανέμορφο. Καλησπέρα στο Θέμη, στον Αχυρώνα και σε όλη την ομάδα εκεί. Καλησπέρα στην Ελένη, καλησπέρα στα κορίτσια μέσα της Χαρούλας μας, Χαρά και Χαρούλα. Καλησπέρα στο Σταύρο, καλησπέρα στο Χρήστο, να είστε καλά παιδιά, να είστε καλά. Και στη Μαρία που μας έχει παρατήσει και έχει αφήγει, έχει πάει στις Αθήνες και σ' άλλη λοιπά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε μαζί εκεί, παιδιά, την άλλη Κυριακή. Τώρα αυτό είναι αφιερωμένο στην Ελεονόρα την Ανιψιά μου.

Εντάξει, το ξέρω ότι χαίρεστε που με είδατε. Ακούμε, θα ακούσουμε και τώρα live και το επόμενο είναι live άρα. Καλησπέρα στην Ολγάρα, καλησπέρα και στο Γιώργο. Να είστε καλά παιδιά. Ξεκινήσαμε με Ρόρι σήμερα και συνεχίζουμε έτσι δυναμικά. Συνεχίζουμε παραγγελιά του φίλου του Γιώργου από τα Γιάννενα, του συμμαθητή, αφιερωμένο εξαιρετικά σε εκείνο το ομορφόπεδο που κρύβεται πίσω από τα τύμπανα, στο Μάκαρο και σε όλους όσοι έτσι γουστάρουν Halloween. Πάμε να ακούσουμε από το live στην Αθήνα, το release Athens του 23, και θα ακούσουμε Halloween και το Eagle Fly Free. Πάμε να το ακούσουμε έτσι λίγο φασαρία. Πάμε να κάνουμε παιδιά.

Καλησπέρα, καλησπέρα στον αγαπημένο φίλο τον Γιώργο. Καλησπέρα και στην Έλληνα, τα πολλά φιλιά μου, όλα. Και σε σένα λίγα μωρέ, άντε. Εσύ, αλυτάκι, Άλεξ, θες να πάω πίσω, να σου βρω κανένα χήμα, έτσι να ακούσεις κανένα Joy Me Death, κανένα τέτοιο σε θες να ακούσεις, ξέρω εγώ. Αλλά τώρα θα ακούσουμε System of a Down, η αγαπημένη System of a Down, που πριν από 25 χρόνια, σαν σήμερα, έβγαλαν τη δισκάρα αυτή που είχε μέσα Chop Suey κτλ. Θα ακούσουμε όμως Science από αυτό, από αυτό το δίσκο, γιατί ήταν και αυτό τραγουδάρα και ήταν όλα διαμαντάκια. Πάμε να ακούσουμε Science από System of a Down, αγαπημένους.

Πολύ σωστά τα λες, αγαπητή Εύελιν. Μπράβο, μπράβο, έτσι. Θα διαβάσω το στιχάκι σου. Ακόμη μια μεταλλική βραδιά σε εξέλιξη, εδώ μόνο στο 919, με την αυθεντία του είδους στον Γιάννη. Στη μουσική επιμέλεια όλα είναι στην εντέλεια. Έτσι ακριβώς. Και επειδή είναι νύχτες και ομένες ο μέταλλο και χωρίς αυτούς δεν γίνεται, θα πάμε να συνεχίσουμε με No Remorse. Μου έδωσε πάσα για κλείσιμο, αγαπητέ Άλεξ, οπότε το κρατάω έτσι. Θα σε ικανοποιήσω τη δική σου την επιθυμία, αδερφέ.

Καλησπέρα και στην Κομπλινάρα, καλησπέρα στον αδερφό Ευάγγελο, τον Ζαβερδινό που τον ακούτε εδώ κάθε Τετάρτη βράδυ. Λέμε τώρα και γι' αυτόν, εντάξει, κάθε δεύτερη Τετάρτη τώρα τον τελευταίο καιρό, γιατί ασόψονται υποχρεώσεις τι να τον κάνουμε. Είναι ο μέντορας του ελληνικού ροκ και φυσικά τον ακούτε Τετάρτης βράδυ εδώ πέρα και γίνεται χαμός. Καλησπέρα σε όλη τη Ζαβερδινή οικογένεια, τα φιλιά μου. Μιτσάρα, δεν θυμάμαι στο, αν το έβαλα αυτό, θυμάμαι το όμως το έχει ζητήσει. Billion Dollar Babies, Alice Cooper. Καλησπέρα και στην Πρέβεζα, καλησπέρα στο νοσοκομείο στην Πρέβεζα. Να είστε καλά και όλοι, παιδιά. Άρης και η παρέα του, η νυχτερινή βάρδια. Καλησπέρα και στο νοσοκομείο Λευκάδας, όπως μας λέει και η Αγγελική συχνά. Έτσι, και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στα νοσοκομεία. Να είστε καλά και δυνατοί και να δίνετε ό,τι μπορείτε.

μάλλον τα Alzheimer μου χτυπάει σιγά σιγά την πόρτα, αλλά δεν πειράζει, μόνο να το ξανακούσουμε. Καλό ήταν. Αυτό όμως δεν το έχω βάλει σίγουρα. Ακούμε ZZ Top για συνέχεια. Jesus Just Left Chicago. Έτσι, παιδιά. Την καλησπέρα μου σε όλους όσους είναι στον δρόμο. Καλησπέρα στα παιδιά που οδηγούν λεωφορεία, ταξιτζίδες, φορτηγατζίδες. Να είστε καλά, παιδιά, να προσέχετε. Και στα παιδιά της τροχέας, και αυτή είναι καλά. Εν τω μεταξύ, έξω εδώ γίνεται χαμούλης, γιατί είναι το διήμερο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Το σήμερα έχει, δεν θυμάμαι, μπάση, μάλλον. Δεν θυμάμαι, αλήθεια. Όχι, κάποιον άλλον έχει. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Αύριο εμείς θα είμαστε εδώ πάντως, γιατί έχει ροκ βραδιά. Έχει ελληνική ροκ βραδιά με Γιοκαρίνη, με. Και με πολλούς άλλους, δεν τους ξέρω εσύ. Ο Βαγγέλης τα ξέρει αυτά. Καλησπέρα στο Ζακ Καφέ κάτω στους Κωστακιούς, που κάθε μέρα πίνετε καφεδάκι και έχετε φρέσκο γλυκάκι. Καλησπέρα και στο έξω εδώ πέρα. Το έξω που βρίσκεται εδώ στη δροσιά, πίσω εδώ στο παζάρι, πίσω από τα τένις. Μιλάμε για μαγαζάρα, τέλεια. Αφήντε τα παιδιά σας, ξεκουράζονται, παίζουν και σας απολαμβάνετε καφέδες και ποτάρες.

Και τώρα ήρθε η σειρά να ακούσουμε το τραγούδι που θα ξεκινούσαμε, γιατί είναι πάντα αφιερωμένο στη Χρύσα. Η Χρύσα έχει ζητήσει να ξεκινάμε με Μάνουστιν, γι' αυτό θα ξεκινήσουμε τώρα. Θα συνεχίσουμε τώρα με Μάνουστιν, στο Μισαυράκι. Πώς πέρασε πάλι. Ιγβι Μάνουστιν, Disciples of Hell. Το νου σας, παιδιά, αρχίζει και η χρονιά η σχολική. Μην γίνετε έτσι μέσα στα μαθήματα. Το νου σας, προσοχή. Καλησπέρα στο Λευτέρη, καλησπέρα στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη. Ο Λευτέρης εδώ, μεγάλος μπαλαντολόγος, τον είχα την προηγούμενη εβδομάδα. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Είσαι φοβερός, φίλε, θα τα πούμε. Καλησπέρα και στην Εύη σου.

Τώρα σταματάμε τα πάντα γιατί μπήκε το κοριτσάκι μου εδώ πέρα. Μπήκε η κόρη Μινίνα, την οποία την ακούτε όποτε βρίσκει ευκαιρία και έρχεται εδώ στην Άρτα για να κάνουμε battles σε μουσικές. Αλλά τώρα θα τις αφιερώσω αυτό το κομμάτι. Θα τις αφιερώσω Power Plant και Never Smile. Εσύ να χαμογελάς, παιδί μου, να χαμογελάς συνέχεια για να δίνεις φώτα στον κόσμο. Καλησπέρα στο φίλο του Γιώργο. Γιώργο, ετοίμασε ποτάρες, βάλε εκεί πέρα, άραξε και θα απολαύσουμε για τη βραδιά μας απόψε.

μια παραγγελία μακρινή. Evanescence, Bring Me To Life. Έτσι παιδιά, θα σας φέρω εγώ τη ζωή. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα στο μαγαζάκι, στη μαγαζάρα δηλαδή, μετά την Κρυστάλλη. Καλησπέρα και στο Δονάτο. Καλησπέρα στα παιδιά, στα Γιάννα. Καλησπέρα στο Γιώργο, στο Μπιλ, το Χριστάκο, τον Πέτρο, τον Θωμά. Να είστε καλά παιδιά.

Την καλησπέρα μου να πω σε όλους μα όλους αυτούς που ασχολούνται στους Δήμους με το δύσκολο κομμάτι αυτό των δέσποτων ζώων που δυστυχώς έχει καταντήσει μάστιγα. Να είστε καλά παιδιά όλοι, Βικτόρια, Χρύσα, Γεωργία, Αλέξανδρος, Γιώργος, όλοι όσοι στην ομάδα. Να είστε καλά, να είστε δυνατοί. Πάμε τώρα στην επιλογή της Evelyn, Alice Cooper, Poison. Και έπονται συνέχεια, έχουμε μεγάλο γκάζι απόψε παιδιά. Εντάξει, θα γίνει χαμούλης ξανά.

και ένα τραγουδάκι για το αφεντικούλι. Θα ακούσουμε το Spoonman από Soundgarden, αφιερωμένο εξαιρετικά στον Αλέξανδρο εδώ πέρα, τον Αλέξανδρο που τον ακούτε κάθε πρωί, που είναι το αφεντικούλι μας εδώ στον Αμβρακία. Ολγάρα, εννοείται πως θα τα ακούσουμε. Εντάξει, σας έχω φοβερά πράγματα, δεν υπάρχει. Sorry που διακόπτω, αλλά κάποιος ανώνυμος ζήτησε και Killswitch Engage. Βάλτε και ένα ονοματάκι, βρε παιδιά, δεν παθαίνετε τίποτα. Είστε από καμιά ξένη χώρα. Εν τω μεταξύ, ναι, έχει σήμερα χαμούλια απ' έξω. 4-5 από την Αμερική. Το Μεξικό μας ακούει, γιατί πλέον έχουμε τον παιχταρά εδώ στον Ολυμπιακό και έχουν γίνει όλοι φανατικοί Έλληνες. Χαμός.

Γιώργο, θα μου επιτρέψεις. Οι κυρίες σας προηγούνται, ειδικά η Ολγάρα που είναι σούπερ αγαπημένη φαν. Και οι Μετάλλικα πάντα προηγούνται, εννοείται. Moth in the Flame. Πάμε. Σας τα αφιερώνω εξαιρετικά σε όλη την οικογένεια Χρόνη. Και τους λοιπούς συγγενείς.

Και τώρα μια παραγγελία για τον Γιώργαρο. Είπαμε, αυτά πήγαν πάνω πακέτο, αφού είναι η Ολγάρα και ο Γιώργαρος. In Flames, The Quiet Place. Για να κλείσουμε την πρώτη ώρα.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η δεύτερη ώρα ξεκινάει με αφιέρωση από τον Γιώργο προς την Έλενα. Αφιερωμένο εξαιρετικά με πάρα πάρα πολύ αγάπη και πολλά φιλιά. Scorpions, String Rock Fever, από το Live from Tokyo. Live Tokyo Tapes, κάπως έτσι. Αυτό. Αφιερωμένο λοιπόν. Νύχτες και εγώ είναι Γιάννης πάνω στο μικρόφωνο. Εδώ από τον Αμβρακή FM, 919.gr, τα ξέρετε εσείς, δεν χρειάζεται να πω κι άλλα.

Επειδή εδώ ξεχνιάμε και εμείς και λίγο Αλτσχάιμερ, όπως είπαμε, ξέχασα να χαιρετήσω την Άννα μας. Καλησπέρα, Άννα, να περάσουμε όμορφη και εμείς εδώ απόψε. Είχες χαιρετήσει πολύ νωρίς. Εδώ έχουμε μια παραγγελία από τον Άλεξ τον Μπιμπιζέντη. Τι να το κάνω αυτό το παλιόπαιδο. Μπορώ να το χαλάσω χατήρι, του χρωστάω και τραγούδια από χρόνια τώρα. Οπότε πρέπει να το ακούσουμε. I was meant for loving you. Kiss.

χαμός. Ευελίνου, επιτρέπεται να κάνεις παραγγελιά, παιδί μου, αλλά θα το κρατήσουμε για κάποια άλλη φορά. Τώρα θα περάσουμε στην παραγγελιά του ανώνυμου ανώνυμης Killswitch Engage. This is Absolution. Ελπίζω να σας αρέσει. Αφού πηγαίνουμε έτσι σε live και σε τέτοια, γι' αυτό.

Να πούμε και την καληνύχτα μας. Καληνύχτα. Καληνύχτα στο Βάγγελο Τζαβερτινό. Να πάει να ξεκουραστεί το παιδί γιατί δουλεύει το πρωί. Εβελίν μου, ακούνε ματάτα έτσι όπως το λες. Πάμε να περάσουμε στους Lake of Tears. Otherwhere. Καλησπέρα στη Λαρίσα, καλησπέρα στη Λάρισα, καλησπέρα στη Βασιλική. Καλησπέρα στην ξαδερφή τη Λίτσα και στη Γερμανία. Καλησπέρα στο Χριστάρα στη Γερμανία, καλησπέρα στη Λάρα. Καλησπέρα στην Τζοάννα στην Κύπρο.

Να περάσουμε στους Woods of Ypres. Finality. Τέτοια τρελαίνεται αυτό το παιδί ο Άλεξ ο Βιπισέντε, έτσι τέτοια παθαίνει. Αυτά. Τι να σας κάνω μωρέ παιδιά, εγώ αυτά. Την καλησπέρα μου στα αδέρφια εκεί πάνω, τον Διομονίκη και τον Γιώργο και στη Θεσσαλονίκη. Αγαπημένη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα στη Χρύσα, καλησπέρα στην Λένα στο Βόλο, καλησπέρα στον Τάκη στο Βόλο. Θα το πω μετά.

forward.

Καλό στον Αλέκο, καλό στο παιδί. Αφού ξέρεις εσύ. Πάντα κονσέρβα και πάντα το περιμένεις το κλείσιμο. Συνεχίζουμε με Evergrey. Living the emptiness. Νίνα μου, το επόμενο είναι δικό σας.

Το επόμενο τραγούδι είναι για τα παιδιά που είναι εδώ. Γιατί είναι και την παρέα της λοιπόν. Θα ακούσουμε Deftones και θα ακούσουμε το Risk. Ελπίζω να σας αρέσει. Να ρισκάρετε παιδιά και να προσέχετε.

Γιατί, παιδί μου, Μωρένο, δεν μπόρεσε να τα κάνει τα κόλπα του. Δεν πειράζει. Το επόμενο είναι για την Αναστασία. Η Αναστασία, βέβαια, είναι στην Ισπανία, δεν μπορεί να τα ακούσει, αλλά θα βάλει κονσερβότητα να τα ακούσει. Ανίτα Κουτσουβέλη, παιδιά. Τυλιγμένη στο χάος. Έτσι για όλη την παρέα και της Νίνας.

Μιλάμε για κομματάρα, έτσι. Δεν το συζητάμε. Άφησε εποχή αυτό το κορίτσι. Να το πεις, να το πεις στην Αναστασία, παιδί μου. Συνεχίζουμε πάλι με ελληνικό. Θα συνεχίσουμε με Κούπες. Το Μαργούδι θα ακούσουμε. Έτσι είναι και αυτό πολύ καλό και ενδιαφέρον τραγουδάκι. Ακούστε το, παιδιά. Πάμε να το ακούσουμε.

Την καλησπέρα μου θα πω στα κορίτσια εκείνα και τα ευγενικά, τα χαμογελαστά που είναι εκεί στον τρίτο όροφο και στην υποδοχή του στο γραφείο δημάρχου. Μπράβο στα κορίτσια μας, μπράβο στην Πέτη, μπράβο στην Κατερίνα μας που είναι πάντα χαμογελαστά και με διάθετα. Θα συνεχίσουμε με Wolves in the Throne Room, Born from the Serpent Side. Πάμε ρε παιδιά.

Συνεχίζουμε με Whitechapel. Καλησπέρα, δεν είπα. Καλησπέρα στο Μαρθέο. Μάλλον καλησπέρα στη Φένια πρώτα. Ντροπή. Καλησπέρα, Φένια μου. Καλησπέρα, να είσαι καλά. Καλησπέρα και στο Μαρθέο και το πάλι εδώ. Να είστε καλά. Συνεχίζουμε με Whitechapel. No one is coming for any of us. Αλλά ακόμα μάθησα το χορεύεις, παιδί μου. Έλα, χορέψουμε μαζί εδώ.

Την καλησπέρα μου και στα ρώσικα. Συνεχίζουμε με Six Feet Under, Mr. Blood and Guts. Έτσι, χαμός. Θα αγκαζώσουμε πολύ, είπαμε τώρα.

Να πούμε καλό διάβασμα στο φίλο του Λευτέρη που πάει για την εξεταστική σου. Την να είσαι καλά, παιδί μου, καλό διάβασμα. Καλό βράδυ και σε εσένα, φίλο Μητσάρα, καλή ξεκούραση. Καινούργιο τραγούδι από τον περχόμενο δίσκο που περιμένουμε πώς και πώς από τους Έμονα Μάρθ και περιμένουμε να τους δούμε και live στην Ελλάδα, ελπίζω. Eight Legs of Thunder, έτσι ένα καουμπόικο τραγουδάκι αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλους εσάς, αγαπημένοι Έμονα Μάρθ.

Και κλαπέ το χαλασμένο και απ' όλα, αγαπητέ φίλε Αλέξανδρε. Πάμε να συνεχίσουμε με Between the Buried and Me. The Blue Nowhere θα μας πούνε. Είναι πρόπρο τελευταίο κομμάτι. Τα δύο τελευταία είναι κλείσιμο ελληνικό, αφιερωμένο στον Αλέκο και σε αυτούς που περιμένουν τέτοιο κλείσιμο τρελό. Between the Buried and Me, The Blue Nowhere. Καληνύχτα σε όλους όσους είπαν καληνύχτα, γιατί δεν πρόλαβα να σας δω εδώ στο chat. Το Κατερινάκι μας ελπίζω να έγινε καλά με τη δικιά μας την παρεούλα απόψε. Σου εύχομαι περαστικά, Κατερίνα, και καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Καλό Σαββατοκύριακο επίσης και στο Μιτσάρα, το φίλο μου, το φίλο όλων μας. Συνεχίζουμε. The Blue Nowhere.

Καληνύχτα, Εύελιν. Καλή ξεκούραση. Καλό Σαββατοκύριακο. Περνάμε στο πρώτο τελευταίο κομμάτι για απόψε. Και το αφιερώνω. Είναι έτσι. Στη εκκλησία στην πόρτα. Μάνος Πυροβολάκης. Για όλους εσάς εκεί έξω. Που περιμένετε το κλείς.

Και εδώ ήρθε να πούμε καληνύχτα. Ήταν η νύχτα σκοπημένη από μέτωπο. Ήταν ο Γιάννης πάνω στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου που με αντέχετε, με ανέχεστε, που είστε εδώ μαζί μου, που συμμετέχετε. Να είστε καλά, να ακούτε μουσική γιατί κάνει καλό, είναι το καλύτερο φάρμακο. Ελπίζω να γιατρέψουμε απόψε μας, απόψε την Κατερίνα μας που ήταν αρρωστούλα. Και όλους όσους νιώθουν άρρωστοι, εδώ είναι. Η μουσική κάνει καλό, παιδιά, είναι το καλύτερο φάρμακο. Νύχτα σκοπημένη από μέτωπο, Γιάννης Πάνου. Τα λέμε την άλλη Παρασκευή. 919.gr ενδυνητικά, Άμπρα και FM σε όλο μάλλον τον κόσμο. Καλή συνέχεια σε όλους. Το πρόδωσε ο φίλος ο Άλεξ Βιζέτη το δικό του, γιατί το έχει παραγγείλει εδώ και 8 χρόνια από τότε που ξεκίνησα την εκπομπή. Γιώργος Μαργαρίτης, οι δρόμοι του πουθενά. Να είστε καλά, παιδιά, σας ευχαριστώ και πάλι.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: τη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Νύχτες ραδιοφώνου με τον πιο μελωδικό σταθμό της πόλης, Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.
2: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αμβρακία FM.
4: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.
3: Καλύτερα για το ξεκίνημα.

υπερβολικά καλό ξεκίνημα. Και νομίζω ότι και το αξίζουμε, και εγώ και εσείς και ο Βρακέ FM, και αυτό το δροσερό πρωινό Παρασκευής. Μόλις ξεκινήσαμε τη νέα σεζόν και είναι η πρώτη Παρασκευή. Καλημέρα Άρτα, και καλημέρα από την Άρτα, τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη και τον Αμβρακέ FM. Ελπίζω να έχετε έτοιμο καφέ και να έχετε την ηρεμία σας, είτε στη δουλειά είτε στο σπίτι, είτε να είσαι στο αυτοκίνητο, που το ραδιόφωνο ζει στο αυτοκίνητο, μεγαλουργεί στο αυτοκίνητο την ώρα που οδηγείς. Πάμε να φτιάξουμε ένα υπέροχο πρωινό Παρασκευής. Όταν ξεκινάς με Αρίθα Φράγκλιν, I say a little prayer for you. Δεν θέλω να μου χαζεύετε σήμερα. Θέλω να συμμετέχετε, θέλω να φτιάξουμε μαζί αυτό το διώρο μουσικά. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλε, ξημερώματα ο κίτρινος στόλος είναι στο δρόμο. Καλημέρα στην εξωτική Ελεούσα Άρτας, που είναι εδώ με πολύ κέφι. Καλημέρα Όλγα. Καλημέρα στην Πρέβεζα Άννα. Μούνταν σε εκείνη την ώρα. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Μια ευχή θέλει, λέει, να πει και να ακουστεί παντού. Μπαμπά μου, καλημέρα, περαστικά. Περαστικά, μπαμπά της Αγγελικής.

E Michel Σαφέρ, Iron Man. Φοβερό instrumental. Νομίζεις ότι είναι από κάποια ταινία που έχεις δει κάτι σε στυλ Kill Bill. Μπορεί να μην πειράζει για το εξώφυλλο. Καλά ξεκινάμε. Επιστροφή στην αθωότητα. Η Enigma από τις αρχές των 90's.

Οπότε είπαμε την πρώτη καλημέρα τη Δευτέρα και ξεκινούσαμε τη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Οπότε λέμε Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Έτσι κυλάει πάντα. Τα πρωινά μας, τα ραδιοφωνικά πρωινά μας είναι ένα ταξίδι που δεν το καταλαβαίνεις. Σε πάει μουσική, σε πάει με το κύμα. Και αυτή είναι η μαγεία δηλαδή. Να παίρνω το μυαλό σας μακριά. Με μουσικές που δεν θα ακούσεις εύκολα σήμερα. Ήταν Enigma, Return to Innocence. Και είναι η Serial πάλι από τα 90's. Με έναν αναπάντεχο ελληνικό στίχο μέσα. Αυτό το τραγούδι νομίζω πέρασε στα ζήτητα. Σαφώς υποτιμημένο.

Σεριάλ. Όταν ακόμη είχαν ξενόγλωσσο στίχο. Μετά ήταν λίγο τυριντάχτα. Εδώ ήταν ένα ευρυδικό αναμίξ. Tears in my eyes. Λέγαμε για υποτιμημένα τραγούδια και νομίζω ότι πρέπει να το βάλουμε στην ίδια κατηγορία με Star Scarlet. Independent Love Song. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στο Πικεφέ. Με ξάφνιζες τόσο νωρίς. Το ερωτικό μονοπλιό παρόν. That's the spirit. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα Εμφυλοχέα.

Scarlett, Independent Love Song. Είμαστε στο 94 και θα πάμε ακριβώς μια δεκαετία πριν. Να βρούμε ένα βινίλιο, ένα μάξι σέγγλι. Στο επόμενο μας πρόλαβαν η Blue Camera και το Golden War. Θέλω να ακούσω ένα τραγούδι μετά. Έπαιζα χθες το βράδυ στον Ευρακέφα και το ξέθαψα. Θα ακούσετε την μπαλάντα με τα πιο δυνατά drums που έχουν υπάρξει. Golden War όμως. Blue Camera. Έλα να ξυπνάμε σιγά σιγά. Χωρίς καφέ μου είστε.

Είναι από τα τραγούδια που δεν μάθαμε ποτέ ποιοι ήταν, πώς ήταν. Ένα ξεχασμένο βινίλιο, όπως και το επόμενο, ήταν η Blue Camera Golden War. Ακούστε τώρα μπαλάντα. Μόνο οι βαθιά βρακιώτες το έχουν ακούσει αυτό. Και όσοι άκουγαν πειρατικό ραδιόφωνο την αφεντιά μου στα 80's. My tie. Am I losing you forever? Πολύ δικό μου.

Αυτή λοιπόν η άγνωστη αλλά πολύ αγαπημένη μου μπαλάντα, η Mai Tai, ξανά από το 84, λατρεμένο εξώφυλλο, Am I Losing You Forever. Καλημέρα στον δικό μας Γιάννη Πάνο. Θα τον έχουμε απόψε το βράδυ. Απ' έξω θα έχει τη συναυλία του Κουκουέ και μέσα θα έχει νύχτες φτιαγμένες από μέταλλο. Κοντράστ. Καλημέρα Στεφανία. Φυσικά γράφει και η Άρτα έχει ξυπνήσει με την καλύτερη διάθεση. Τέτοια να ακούω. Συγγνώμη, παραγγελιά Prefab Sprout Electric Guitars. Αυτό δεν περίμενα να το γνωρίζετε καν, όχι να το παραγγείλετε. Τι έχω διδάξει. Έρχεται.

Και αυτό το βάζω στην κατηγορία με τα άγνωστα. Κάτι μας έπιασε σήμερα. Ένα σερί πολύ όμορφων τραγουδιών, όχι πολύ γνωστών, γιατί δεν είναι από τα τραγουδιά που θα βρεις σε μια συλλογή. Μπορεί να σε πετάξει ένα Spotify όμως σε μια άκυρη στιγμή. Όπως αν βρακιά μπορεί να σου πετάξει ένα Prefab Sprout Electric Guitars. Respect, Στεφανία, respect. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθριν. Μια όμορφη παρέα στημένη γύρω από ένα ραδιόφωνο. Flash

Prefab Sprout, electric guitars. We were songbirds, we were Greek gods. Τι στέκος κι αυτός. Καλημέρα στη Σκωτία. Καλημέρα Μάικλ. Και στην όμορφη οικογένεια. Και στα δίδυμα. Αξέχαστο άλμπουμ, αξέχαστο τραγούδι. Το σοκ της πρώτης φοράς όταν το είχα ακούσει.

Katie Lang. Constant Craving και αμέσως μετά Μισάτε Λέιν. Αξέχαστο. Καλημέρα Βούλα, Friday Morning. Και επιστροφή στην Αθήνα. Κάθιν τώρα είδε τις φωτογραφίες στο artini.gr. Βρήκε λέει το παλιό ατάρι στη σοφίτη του εξοχικού. Το κλασικό ατάρι. Απίστευτο. Και κασέτες κάτρις με παιχνίδια. Καλή αποκλείται να δουλεύει αυτό. Ειδικά με το 40 χρόνια. Off. Μια φαντασία, devi farmi un cappello da gi- καταπληκτικό με τα joystick. Όλα. Συγκινήθηκα τώρα. Άλλη εποχή. Πολύ μακρινή. Πίνο Ντάντσιο. Νότε ντ'αμόρε. Per amarmi davvero. E ora spegni la luce. Così potrò vederti. Come sempre ti ho visto. Quando non c'eri, come sempre ti ho visto, quando oggi era ieri, come sempre ti ho visto.

Pino Danzio, Note d'amore. Μπορώ εγώ να συστήσω τον Ιταλό. Για να πάμε στην παραγγελία του Μάικλ, θα κάνουμε μια μικρή παράκαμψη ιδιαίτερη.

σαφώς ένα από τα πιο όμορφα ήρεμα τραγούδια. Fairground Attraction, It's Got To Be Perfect. Πόσο perfect? Perfect 10. Δεν είναι Priestley, είναι Beautiful South. Αλλά εσείς πείτε ότι είναι Elvis Presley. Καταπληκτική εξομοίωση. She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me. She could be sweet 16, busting out of the seams, and still loving the first degree.

She's a perfect 10. Απρόσμενα καλά τραγούδια, καλό τραγούδι από Beautiful South. Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με μια άλλη τραγουδάρα. Και αυτό στην κατηγορία με τα όχι τόσο γνωστά. Τι τίτλος όμως, Safe in His Arms. Και υπέροχη φωνούλα του Jimmy Somerville.

0: η περίεργη στιγμή που ανακαλύπτεις μέσα σου ότι τα 90's δεν είναι πριν μερικά χρόνια. Τα 90's είναι 30 χρόνια πριν. Και αυτό είναι 31 χρόνια πριν. Είναι τόσο μακριά που ξεπλήθηκαν σφάλματα, αμαρτίες και τραγούδια που ίσως να είχαμε κάψει. Jimmy Somerville, Safe in These Arms. Πάρτε υπογλώσιο, γιατί η επιστροφή θα είναι συνταρακτική.
1: Αμβρακία FM.
2: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
0: Πήραμε υπογλώσιο. Ειδικά εσείς με την πίεση. Συνταρακτική εισαγωγή για τη δεύτερη ώρα.

Αυτό τώρα δεν ξέρω αν ήταν φτιαγμένο για τρολ. Πάντως ήταν μοναδικό. Η Ειρήνη Καραγιάννη, Στανής, σε έχω κάνει εδώ. Από το Illustration, την ταινία. Να είμαστε πάλι εδώ δεύτερη ώρα. Ως τώρα τσούλησε πάρα πολύ καλά. Με πολλά άγνωστα παύλα υποτιμημένα τραγούδια. Mark Morris, Self Control.